0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επικέντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθρισε ο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριών, μάλλον τα κυριότερα σημερινά πρωτοσέλιδα, προκειμένου έτσι να εντοπίσουμε πώς καταγράφεται στις εφημερίδες η επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε όπως πάντα κάθε Δευτέρα με τα νέα. Δεν έχουμε πρωινέ εφημερίδες, κυκλοφορούν οι απογευματινές. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Μία λύση ανάσα για τα κατασκευμένα ακίνητα», «Με ποια αιτία συμφέρει την κατάσχεση», «Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο», «Πώς προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης», «Πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής». Ένα θέμα για το οποίο θα σας μιλήσουμε και εμείς στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είναι και πρώτο θέμα στο earthnews.gr και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό. Ο Κώστος Τσάβαλος, ο οποίος το υπογράφει, επισημαίνει ότι έρχεται η απόφαση για την αποδέσμευση και την πώληση από τους ιδιοκτήτες οφειλέτες εφορίας. Δηλαδή, θα μπορούν πριν βγουν στον πληστηριασμό να τα πωλούν, υπό την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό, το μικρότερο θα είναι το 25%, θα πηγαίνει στο κράτος. Παρακράτηση του δημοσίου δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής. Έτσι είναι μια προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους. Πάρα πολύ μεγάλο, σημαντικό θέμα. Θα μιλήσουμε εδώ στην Άλφα συνέχεια. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο των νέων διαβάζουμε «Κηδεία Αλ Χαμενεΐ. Εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του». Και ακόμη, 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική και για τις κλήσεις. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είπε αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος στην επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μην ψάχνεις να βρεις κομμουνιστές στην Αμερική, εννοούσε τους δημοκρατικούς, οι οποίοι ρέπουν προς τον κομμουνισμό, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και εγώ περνάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, η απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης». Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τα βιντεάκια που αποφάσισε να αρχίσει να αναρτά στο TikTok ο πρώην πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι η κοινωνική δικτύωση έρχεται και στην υπηρεσία του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό, η αλήθεια είναι, δεν ήταν και ιδιαίτερα αναμενόμενο. Γράφει λοιπόν η απογευματινή, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Δώρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή, οι τριετίες ανεβάζουν το κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη. Και Super Show για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ομιλία του Προέδρου με έμφαση στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και την κομμουνιστική απειλή. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια?». Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας των Συντακτών σήμερα. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη». Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική περιοχή. Κλειστείτε σπίτι, απάντηση της κυβέρνησης για τα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Και ακόμη, τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και είναι η αλήθεια ότι αυτό είναι από τα θέματα που ήδη η κάτοικοι πολλών πολυκατοικιών το βρίσκουν μπροστά τους με μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιακούς να συνοθούνται προκειμένου να εγκαταστήσουν 2 και 3 φορές οπτικές ίνες μέσα σε ένα κτίριο. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη». Στην έξοδο ακόμη και από τα 58,5 έτη με αίτηση εντός του 2026. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα, όποτε και αν δημοσιεύεται. Επίσης διαβάζουμε «Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ». Με τοπική Μαξίμου με Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα.
και στο Ακριτικό Αγαθονήσι το 33ο Μουσείο Επινέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Δημοκρατία έχει τίτλο. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά τη χώρα μα μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφο στο νησί τη Παναγία, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Και ακόμη διαβάζουμε στην Δημοκρατία. Με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Και κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Πυκνώνει δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο Σφυρίζουν κλέφτηκα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε τον ΕΟΠΗ. Και μια δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στο Μανιφέστο, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός.

0: Να υπενθυμίσω ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο Ethnos Radio. Στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδη, ανέλαβε ο Νίκος Κλαβενίτης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 10. Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ραφανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber. Αν θέλετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω Facebook, από τη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση στο Facebook, βρίσκετε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Εμείς το λαμβάνουμε αμέσως και αν επιθυμείτε το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, για ελάτε να πάμε σε ένα από τα πρώτα θέματα της ημέρας. Σας λέγαμε ότι στο Ωραιόκαστρο ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Μάλιστα, από ό,τι θα ακούσατε, ανεβαίνει και ο κύριος Κατσαφάδος πάνω στο ρεθρό. Θα γίνει μια σύσκεψη και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί μετά την καταστροφική φωτιά του Σαββάτου και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει, βέβαια. Με ένα από αυτά, το τοξικό νέφος, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια με έναν διαπρεπή επιστήμονα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Τσακίρη, δήμαρχο Ωραιοκάστρου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα σήμερα πάνω.
1: Η κατάσταση είναι περισσότερο ενθαρρυντική. Φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης κατάσβεση των εστιών που υπήρχαν στο δημόσιο χώρο. Είναι εκεί όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής για ενδεχόμενα αναζωπήρωσης και συνεχίζεται η κατάσβεση σε ένα από τα δύο εργοστάσια, τα υπολείμματα τα οποία έχουν μείνει, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος. Η περιφέρεια μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος δημόσιας υγείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε σε μια επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους, καταφθάνει και ο υπουργός, όπως είπατε, ο κ. Κατσαφάδος.
0: Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης, έτσι.
1: Ο
0: υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ναι.
1: Ο οποίος έρχεται με τους συνεργάτες του και το Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσουν οι διοικητές μας την κατάσταση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η κρατική αρρωγή. Έχουν επιστρέψει και οι τρόφιμοι του Ιδρύματος Άγιος Παντελήμων, του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων στην περιοχή μας. Έχουν επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Υπάρχει μια κανονικότητα στη σημερινή ημέρα, να το πω, που δουλειά δική μας είναι πλέον να εκτιμήσουμε επακριβώς την κατάσταση σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, με τους φορείς και της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
0: Στην αποκατάσταση. Τώρα, η εικόνα που έχετε, ζητώ έτσι να μου μεταφέρετε μόνο έτσι με την οπτική επαφή που έχετε, γιατί βέβαια εδώ χρειάζεται καταγραφή, αλλά μόνο με την οπτική επαφή που έχετε με το Ωραιόκαστρο. Τι ζημιές βλέπετε να έχουν γίνει
1: είναι κυρίως χορτολιβαδικές οι εκτάσεις και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην περιοχή τη δική μας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή είναι τα όρια των Δήμων Παύλου, Μελά και Ωραιοκάστρου η περιοχή η οποία επλήγει. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι στην περιοχή του Παύλου Μελά, στον οικισμό Φιλοθέη και τα εργοστάσια.
0: Τα εργοστάσια, κυρίως τα εργοστάσια.
1: Τα οποία επηρεάστηκαν είναι επίσης στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά, του Όμουρου Δήμου δηλαδή.
0: Μιλάμε για πόσα εργοστάσια είναι, γιατί έχετε εικόνα.
1: Δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς και επηρεάστηκαν και κάποια όμορα στην περιοχή, χωρίς όμως να έχει καταστραφεί πλήρως η λειτουργία.
0: Και για όσους δεν έχουν ακούσει, για τι εργοστάσια μιλάμε.
1: Το ένα είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Εκεί που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Και το άλλο ήταν μια βιοτεχνία τζακιών.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι γνωρίζω, και επηρεάστηκε και ένα εργοστάσιο ελαίων με λάδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να πούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, ό,τι προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ για την ηθική συμπαράσταση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
0: 8 και 45 πρώτα λεπτά για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ένας διαπρεπής επιστήμων, για να μιλήσουμε μαζί του για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο προέκυψε και το οποίο προκάλεσε μέχρι και πολιτικές αντιπαραθέσεις και είναι σήμερα ένα από τα βασικά θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως ακούσατε. Μιλάμε για το περίφημο τοξικό νέφος που προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Εάν ανησυχεί και σε ποιο βαθμό τους επιστήμονες, εάν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή και πώς αντιμετωπίζεται. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη με όλα όσα συμβαίνουν. Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το περίφημο τοξικό νέφος, εάν έχετε κι εσείς εικόνα του μεγέθους και των προβλημάτων που δημιουργεί.
2: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χτες, σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα πραγματικά αυτή τη στιγμή. Δεν
0: τώρα όχι. Υπήρξε όμως από το Σάββατο το βράδυ και μετά και την Κυριακή, έτσι,
2: ναι. Ναι, υπήρξε. Γιατί βεβαίως η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά, αποσπαστικά κλπ. Τα οποία τα προϊόντα κάψη οδηγούν πραγματικά στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως διοξίνες, φουράνια κυρίως, πολυκλωριωμένες γονάθακες, κλωριωμένα διφενήλια, που είναι ουσίες που είναι έντονα καρκινογόνες. Άρα λοιπόν αυτές οι ουσίες είναι αέρια στην πραγματικότητα, εκπληρώνονται ως αέρια μορφή, αλλά είναι βαριά αέρια τα οποία μπορούν να προσβοληθούν πάνω στα σωματίδια θάλης.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για όσους δεν γνωρίζουμε, έτσι, δεν είμαστε δικοί, έχουν μικροσωματίδια τα οποία επικάθονται σε επιφάνειες και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία.
2: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ το ζήτημα...
0: Συμβαίνει αυτό, ισχύει αυτό?
2: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν τώρα για τώρα το ζήτημα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός.
0: Εδώ είναι το θέμα.
2: Mm-hmm. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
0: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
2: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβληθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην τα έχουμε σε επαφή, να μην τα εστινέψουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο ταχύ απορριμμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
0: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
2: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
0: Έχει καθαρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και πριν κλείσουμε να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, γενικότερα ο κόσμος πώς πρέπει να αντιδρά? Δηλαδή, όταν από μια πυρκαγιά έχουμε την έκκληση ενός τοξικού νέφους, αυτές τις πρώτες κρίσιμες ώρες, έτσι, γιατί δύο μέρες μετά, πολύ σωστά το είπατε και εσείς, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Τις πρώτες κρίσιμες ώρες, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, πώς πρέπει να διαχειρίζουν, να κλείνονται σπίτια τους, ας πούμε, να κλείνουν παράθυρα?
2: Να κλείνουν παράθυρα και να μειώνουν την επαφή με οξυγονικό αέρα στην πραγματικότητα. Άρα να κλείνουν παράθυρα, να χρησιμοποιούν ανακύκλωση στο κλιματιστικό. και αν δεν έχουν τελειώσει το λογιστικό, θα χρησιμοποιήσουν ανεμιστήρια για να δώσουν ψήξη, αλλά όχι να φέρουν τον αέρα απ' έξω.
0: Να μην έρχεται απ' έξω.
2: Και να φορέσουν μάσκα αν χρειαστεί να μετακινηθούν έξω.
0: Εδώ ερχόμαστε στο πιο κρίσιμο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν. Αυτοί που επιχειρούν και είναι υποχρεωμένοι. Δεν αναφέρομαι μόνο σε πυροσβέστες, αναφέρομαι και σε θελοντές, σε παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι, καταλαβαίνετε, σε μια φωτιά όλοι πέφτουν πάνω να κάνουν ό,τι μπορούν. Χρειάζεται να φέρουν ειδικές μάσκες. Πρέπει να έχουν ειδικές μάσκες.
2: Μάσκα υψηλής προστασίας.
0: Μάσκα υψηλής προστασίας, μάλιστα.
2: Γι' αυτό το σημαντικό αυτά είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Βέβαια, εδώ τώρα ανάλογα τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι μέσα στην πυρκαγιά, έξω και αυτή τη χώρα ήρθαμε. Δηλαδή, σα πήγαν στο νοσοκομείο με πολύ μεγάλο αγωνιστικό. Παραδείγματο ότι φοράνε μάσκες ακόμη πιο μεγάλη προστασία. Αλλά μέσα στο μέτωπο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι δεν είναι οι συλλογικές συνθήκες. Εμείς μιλάμε τώρα για τον πληθυσμό που δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αλλιώς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν να πούμε ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για αυτό το περίφημο και φοβερό τοξικό νέφος, το οποίο ευτυχώς διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα μετά από 2 μέρες. Τώρα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Earth News, πρέπει να σας πούμε, ένα οδηπορικό στο Ρεόκαστρο, όπου έχει καταγράψει τις ζημιές τις οποίες έχει προκαλέσει η καταστροφική πυρκαγιά, κυρίως αυτές τις 3 επιχειρήσεις, τις 3 βιομηχανίες. Μπορείτε να το δείτε και στο earthnews.gr.

0: Και θα έλεγα να κλείσουμε το κεφάλαιο πυρκαγιές, δίνοντας το λόγο στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκειμένου να συζητήσουμε για χαρακτηριστικά που προέκυψαν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αλλά και βέβαια για ανάλογα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν τα καλοκαίρια στη χώρα μας. Κύριε Γιάνναρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, τα οποία είναι αξιοσημείωτα? Να ξεκινήσω από εκεί.
1: Ναι, και η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αλλά και η πυρκαγιά εχθεσινή στην περιοχή της Ινώης και της
0: Και στην Ινώη. Για πείτε μας.
1: Ναι, είχαν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, ήταν μια πυρκαγιά η οποία κινήθηκε κυρίως σε χαμηλή βλάστηση. Και η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα που παρουσίασε ήταν η μεικτή ζώνη μέσα στην οποία κινήθηκε. Είχαμε δηλαδή περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ταυτόχρονα μέσα είχαμε οικισμούς και την βιομηχανική ζώνη. Mm-hmm. Στο τελείωμά της δηλαδή αυτή η δασική πυρκαγιά εξελίχθηκε σε ένα σχεδόν αμυγός, θα έλεγα, βιομηχανικό συμβάν, όπου έμεναμε και μια βιομηχανική κύκλωση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή της Ινώης, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι λόγω και των συνθηκών που επικρατούσαν στην ατμόσφαιρα παρουσίαζε αυτό που εμείς ονομάζουμε παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Ήταν δηλαδή μια φωτιά η οποία έκαιγε τόσο δυνατά κατά περιόδους που μπορούσε και δημιουργούσε το δικό της καιρό. Αυτό μπορέσαμε και το είδαμε με την μορφή αυτών των λευκών νεφών τα οποία σχηματίζονται στην απόλυξη της στήλης του καπνού της πυρκαγιάς.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, εάν μπορεί να υπάρξει μια επιστημονική ερμηνεία, εσείς τα ψάχνετε πολύ αυτά τα θέματα. Παλαιότερα, και όταν λέω παλαιότερα εννοώ πριν από μία-δύο δεκαετίες, όταν μιλούσαμε για μεγάλες πυρκαγιές, εννοούσαμε ως επιτοπλίστων μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πυρκαγιές οι οποίες από την αρχαιότητα, να το πούμε έτσι, ξεσπάνε μέσα σε δάση, κατακαίνε το πράσινο και κάποια στιγμή ενδεχομένως να θεωρούνται και αναζωογονητικές σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, για το δάσος, ναι, ναι, το οποίο ανακαινάται. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όλο και περισσότερες πυρκαγιές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, σε μεγάλες πόλεις, που λέμε ότι είναι αστικές, δηλαδή είναι σε αστικές περιοχές, να εξελίσσονται σε αστικές περιοχές.
1: Πολύ σωστά.
0: Πώς ερμηνεύεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο?
1: Ερμηνεύεται λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. Δυστυχώς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα στη Μεσόγειο, θα έλεγα, έχουμε εισχωρήσει μέσα στο δασικό οικοσύστημα. Επεκτείνεται δηλαδή τις αστικές περιοχές, και τις περιοχές που προηγουμένως υπήρχαν δάση και άλλες χρήσεις γης με φυσική κάλυψη, με αποτέλεσμα να πετύχουμε εντός πολλών εισαγωγικών δύο πράγματα. Αφενός, να αυξάνουμε την πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιών, διότι σε μια περιοχή όπου συσσωρεύεται ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνεται και η πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αφετέρου, θα αυξάνουμε και τη διακινδύνευση σε περίπτωση που μια πυρκαγιά ξεκινήσει από μια δασική περιοχή να επεκταθεί σε μια περιοχή όπου αναμειγνύονται ο δασικός με τον αστικό ιστό. Το είδαμε αυτό δυστυχώς στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, το είδαμε στην πυρκαγιά την πρόσφατη στο Ρόγκαστρο, το είδαμε και στην πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει από το Βαρνάβα και έφτασε στην περιοχή του Χαλανδρίου.
0: Στο Χαλάνδρι, ναι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Οφείλεται στον τρόπο δυστυχώς με τον οποίο έχουμε δομήσει την αστική ανάπτυξη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από εδώ και πέρα, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στο Ωραιόκαστρο, να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Συχνά συζητάμε για παράδειγμα για τον νόμο που...
0: Συγγνώμη, δεν ακουστήκατε, ζητώ συγγνώμη, ναι. Συζητάμε, μας λέγατε συχνά για τον νόμο, ναι.
1: Για τον νόμο περί καθαρισμού των υποπτήρων.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε καν να έρθει το ελληνικό κράτος και να θεσμοθετεί σε ένα τέτοιο νόμο. Θα έπρεπε μόνοι μας, ως πολίτες, από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να ζούμε σε μια τέτοια περιοχή, και καλώς το έχουμε αποφασίσει σε κάποιες περιπτώσεις, θα έπρεπε μόνοι μας να λαμβάνουμε μέτρα πυροπροστασίας. Να έχουμε δηλαδή μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία μας, ώστε και να αποτρέπουμε την έναρξη πυρκαγιάς και ταυτόχρονα να αποτρέπουμε και την εξάπλωσή της. Θα πρέπει να δούμε συνολικά τον σχεδιασμό αυτό από την αρχή.
0: Κύριε Γιάνναρη, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή πολύ σωστά, και εγώ θα σας έκανα το ερώτημα, αναφερθήκατε στο καθαρισμό των οικοπαίδων. Κάνουμε και αν κάνουμε συζητήσεις, ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αλλά ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο, για τα οικόπεδα. Πρέπει να καθαριστούν, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες, οι δήμοι, ότι έχουν ακριβήνει οι εργολαβίες για όλες αυτές. Εντάξει. Και μαθαίνουμε ότι η πρώτη φωτιά στο Ωραιόκαστρο στην οποία κάηκαν και δύο άνθρωποι, ας πούμε. Και η χθεσινή στην Ινώη ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό σου.
1: Είναι ζήτημα παιδείας. Ναι. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ζήτημα παιδείας. Είναι ένα πράγμα η κλιματική αλλαγή και ο καιρός, mm-hmm. λόγω των οποίων πράγματι οι συνθήκες είναι πλέον πολύ πιο ευνοϊκές για τη φωτιά. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας, mm-hmm. υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλότερη υγρασία στα δασικά καύσιμα, όλα αυτά είναι στατικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν σε μια φωτιά, εφόσον εκδηλωθεί, να αποκτά πολύ πιο εύκολα ένταση, να κινείται πολύ πιο γρήγορα. Αλλά εάν δεν υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, όσο απλό και αν ακούγεται, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Επομένως η προτεραιότητα που έχουμε, πέρα από τους καθαρισμούς, οι οποίοι είναι αυτονόητοι, είναι να μειώσουμε τις ανάρξεις πυρκαγιών. Και όταν μιλάμε για ένα πεταμένο τσιγάρο, για ένα μπάρμπεκιου, για μια συγκόλληση, για αγροτικές εργασίες, θα πρέπει να πάμε σε κάθε μια κοινωνική ομάδα ξεχωριστά, να δούμε τα χαρακτηριστικά της και να μπορέσουμε να λάβουμε στοχευμένα μέτρα. Και επίσης είναι επιτακτική ανάγκη, όπως αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία και μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού, πώς να χτίζουμε τα κτίρια μας, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε πλέον στα πλαίσια τα ευρύτερα της κλιματικής αλλαγής και για όλες τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, μεταξύ αυτών και για τις πυρκαγιές. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Γιάνναρε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, πιστέψτε με.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Τρίπολης, όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα, μέχρι τις 10, ζωντανά, η ανοιχτή γραμμή. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας. Με Μαρία Ντάτουλη, αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γανανό στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου του 2026. Δύο παρουσίες υπουργών στην περιφέρεια Πελοποννήσου σήμερα Δευτέρα. Η πρώτη στην Κόρινθο, το μεσημέρι, στη μία ο αγιασμός και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης για ανακαινήσεις, βελτιώσεις εγκαταστάσεων νοσοκομείων και στα ΤΕΠ, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι στη μία το μεσημέρι στην Κόρινθο σε αυτήν την εκδήλωση. Η δεύτερη παρουσία στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπουργού της κυβέρνησης είναι αυτή στην Τρίπολη. Σε λίγη ώρα έχουμε την τελετή εγγενείων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρομένων Αεροσκαφών. Επίσκεψη λοιπόν του κυρίου Δένδια, του υπουργού στην Τρίπολη, εκεί στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις 124 πτέρυγας βασικής εκπαίδευσης. Θα έχουμε τον αγιασμό, την παρουσίαση αποστολής μονάδας, το χαιρετισμό του υπουργού, την κοπή της κορδέλας, την περιήγηση σε μια στατική έκθεση και βέβαια μια περιήγηση στις αίθουσες διδασκαλίας εκεί. Θα γίνει και μια επίδειξη λειτουργίας τέτοιων μηχανημάτων. Επίσης θα έχουμε και άλλες επιδείξεις με ζωντανή εικόνα και επίδειξη ντρόουν βέβαια. Όλα αυτά σήμερα στην Τρίπολη. Το μεσημέρι στη μία ο κύριος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Αμέσως μετά θα μεταβεί στη Μητρόπολη Μαντινιές Εκκοινωρίας, στα γραφεία, που θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Μαντινιές Εκκοινωρίας, κύριο Επιφάνιο. Αυτά είναι όσον αφορά το επίσημο πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, ο κύριος Δένδιας που θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα το απόγευμα, θα έχει και μια σύσκεψη με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε ξενοδοχείο της πλατείας Άρεως, χωρίς αυτό βέβαια να είναι στο επίσημο πρόγραμμα, το λέμε κατά πληροφορίες. Αυτά για τις δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις παρουσίες σήμερα. Χωρίς πολλά πολλά θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, 101,5 στα FM, κυρίως η Ερτρίπολης. Ο καιρός καλός είναι, ζεστός, μετά την αστάθεια που είχαμε εμείς εδώ κάθε μεσημέρι και απόγευμα.

με συννεφιές και βροχές. Την ίδια στιγμή που είχαμε πυρκαγιές, διάφορες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσέχουμε πάντα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Είναι και άλλα πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, 27 10 22 48 50, το τηλέφωνό μας. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: θα με φτάνει. Ακούτε την ελληνική αδιαφωνία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να σας πούμε ότι είχαμε και τρία σημαντικά γεγονότα στο Λεωνίδιο αυτές τις ημέρες. Είναι το Μελιτζάζ, ήταν η Ακαδημία Πάρνωνα και βέβαια η τελετή ένταξης του όρους Πάρνωνα και του ακροτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Και φυσικά με το Μελιτζάζ είχαμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις στο Λεωνίδιο που συγκέντρωσε πολύ πολύ κόσμο. Συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι έχουμε σήμερα Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο στη Βόρεια Κοινουρία. Είναι αυτό που πρέπει να έχουμε εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής. Επίσης σήμερα έχουμε στην Αθήνα την Πανεργατική Ομοσπονδία, όπου το μεσημέρι έχει μια σύσκεψη με σωματεία, φορείς, συλλόγους για να συζητήσουν για την κινητοποίηση που είναι να γίνει στις 15 Ιουλίου έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διεκδικώντας σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει λοιπόν συνεδρίαση και του Διοικητικού Συμβουλίου το απόγευμα, μετά από την συνεδρίαση, το κάλεσμα των σωματείων. Υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη σήμερα στις 7 το απόγευμα, εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις εγκυκλίους. Πρέπει να έχουμε αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο θα γίνει και στη Νότια Κοινουρία, στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εορτασμούς εν ώψη της Αγίας Κυριακής που είναι αύριο. Χρόνια πολλά αρχικά στη Δημητσάνα, διήμερες εκκλησιαστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις από σήμερα και αύριο. Επίσης παντού εορτάζουν εκκλησίες που φέρουν το όνομα της Αγίας Κυριακής σε διάφορες περιοχές. Δεν είναι μόνο η Δημητσάνα, είναι και πολλά χωριά, εξοκλήσια. Ακόμα και το εξοκλήσι της Αγίας Κυριακής στους στρατώνες, Μαρία, της Τρίπολης, εδώ μέσα στο στρατόπεδο, ή το εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο, εκεί στο προάβλιο το παλιό, και αυτό έχει την τιμητική του. Και πολλές πολλές ακόμη εκδηλώσεις από το πολιτικό καλοκαίρι. Κάθε Δήμο γέμισε στην κυριολεξία με φίλους της καλής ποιοτικής μουσικής, με το Γιάννη Κότσιρα, το αρχαίο θέατρο του Άργους, στην έναρξη του πολιτικού καλοκαιριού του Δήμου Άργους Μεκινών, και πολλές άλλες δράσεις. Τώρα να συνεχίσουμε, να πάμε να δούμε ένα θέμα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Αρχή, έδωσε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για το έργο της βελτίωσης των εγκαταστάσεων για να μπορούν αυτές να φιλοξενήσουν αγώνες Super League 1 στην Καλαμάτα, στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Καλά, ο εργολάβος έχει ήδη εκεί εγκατασταθεί, αλλά έγινε η υπογραφή της σύμβασης του έργου, που είναι στο 1,7 εκατομμύρια συν 300.000 ευρώ μέσα από το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ενώ θα υπάρξει και δεύτερος και τρίτος κύκλος έργων αθλητικού τύπου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους Δήμους. Μέσα στις 2 εβδομάδες θα βγει η πρόσκληση και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πτωχός για αυτά τα αθλητικά έργα. Αν είμαστε έτοιμοι, Μαρία Ντάτουλη, να ακούσουμε τον κύριο Πτωχό τι είπε.
1: Η επένδυση που έχει γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει. Η επένδυση στον Η δική μας ευθύνη ως περιφέρεια αφορά συνολικά τον αθλητισμό και τις υποδομές τους. Όπως είπα, θα αναφερθεί συνέχεια και ο κύριος Ματζούνης. Το επόμενο διάστημα θα δείτε να προχωρούν και να ανακοινώνονται πολλές ακόμα παρεμβάσεις, πολλές ακόμα πρωτοβουλίες σε αθλητικές υποδομές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έρχονται να προστεθούν σε αυτά που ήδη υλοποιούν. Έχουμε καταρτήσει ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Αξιοποιούμε κάθε πόρο που μπορεί να υπάρξει, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα και πρωτοβουλίες οι οποίες περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να δοθούν προς χρήση πολύ σύντομα στους συμπολίτες μας, στους νέους, στα σωματεία, στις αθλητικές ομάδες, προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να τα χαρούν και να τα χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Αυτά με την δεύτερη φάση των έργων. Απλά για να συμμετέχουν στις προσκλήσεις, οι Δήμοι πρέπει να έχουν όριμες μελέτες. Εάν δεν έχουν όριμες μελέτες, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις προσκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης, ας πούμε, θα έχει οριμότητα σε όλα, ώστε να μετέχει στην πρόσκληση για το λεγόμενο προπονητήριο, το μεγάλο αυτό έργο, στους χώρους εκεί πίσω από την εξέδραση στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Μιας και σήμερα είναι και η επίσημη πρώτη των προπονήσεων του Αστέρα Άκτορ για τη νέα χρονιά, 7 το απόγευμα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με ανοιχτές τις πόρτες για τους φίλους της ομάδας. Η πρώτη προπόνηση, μετά και την διαδικασία των εξετάσεων εργομετρικών, νοματολογικών κλπ. Ξεκινούν σιγά σιγά οι προπονήσεις. Ρωτήσαμε τον κύριο Πτωχό για αυτό το περιβόητο που το συζητάμε χρόνια τώρα, αλλά τίποτα μέχρι στιγμής, το έργο του σκεπάστρου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είχαν προχωρήσει κάποιες μελέτες, είχαν ολοκληρωθεί όλα, οι φάκελοι γύριζαν, πήγαιναν από υπηρεσία σε υπηρεσία, από φορέα σε φορέα. Δεν προκύπτει κάτι, εκτός αν κάτι ξέρει πάει Αστέρας, είτε μέσα από κάποια χρηματοδότηση προγράμματος του Υπουργείου Αθλητισμού, είτε από κάπου αλλού, ή αν τέλος η ίδια η εταιρεία κατασκευάσει το σκέπαστρο. Ρωτήσαμε τον κύριο Πτωχό ποια είναι η τύχη αυτής της προσπάθειας, όχι αυτής της προσπάθειας, τι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει γι' αυτό, και να τι μας απάντησε.
1: Η επένδυση που έχει γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει. Η επένδυση στον Αστέρα Τρίπολης είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει και αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης για όλη αυτή την επένδυση που έχουν κάνει, όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στο έμψυχο προσωπικό και στην οργάνωση της ομάδας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία προσπάθεια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί, κανένας δημόσιος φορέας δεν μπορεί να συμμετέχει σε έργα τα οποία έχουν για τα έργα που έχουν ιδιωτική συμμετοχή. Εκεί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Είναι λόγω πλαισίου δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Μπορούμε όμως να συμμετέχουμε σε άλλες υποδομές που, αν μας δοθεί η ευκαιρία μέσα από συνεργασία με το Δήμο, με πολύ μεγάλη χαρά θα το κάνουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πτωχό. Δεν μπορεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου να συμμετέχει σε έργα που έχουν ιδιωτική συμμετοχή, είπε. Πάντως στο γήπεδο του Αγρινίου, που του είπαμε εμείς του κύριου Πτωχού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσα από το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έφτιαξε ολόκληρη κερκίδα και πολλά άλλα έργα. Τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Ματζούνι, είναι αντιπεριφερειάρχης στα θέματα αθλητισμού, ο οποίος και αυτός πήρε το λόγο και είπε μερικά πράγματα για τον οδικό χάρτη κάποιων εργασιών. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ματζούνης.
2: Έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο αθλητικό αναβαθμίσεων, ξεκινώντας έχουμε υπογράψει ήδη στη Λακωνία και τώρα είμαστε εδώ στην Μεσσηνία. Για το μεγάλο έργο το γήπεδο της Παραλίας, το οποίο είναι σημαντικό έργο, αθλητικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο, και με την συγκυρία που έχουμε να βρίσκεται η Καλαμάτα στη Σούπερ Λίγκ, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης, που τιμούν την Πελοπόννησο, έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο γήπεδο, το ιστορικό σωματείο, και να μπορέσουν και οι φύλαθοι να επισκέπτονται αυτό το όμορφο αθλητικό στολίδι που θα πιστεύουμε να τελειώσουμε σε πολύ σωστό χρόνο και όμορφο, τηρώντας βέβαια και τη μελέτη του έργου, που είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχουμε άριστη συνεργασία με τους 26 Δήμους. Περίπου μιλάμε για πάνω από 70 έργα, τα οποία έχουμε καταγράψει σε αυτή τη φάση. Και ελπίζουμε ότι οι αναβαθμίσεις είναι αρκετές. και δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλάμε για όλα τα αθλήματα και θα έχουμε και αναβαθμίσεις στους, για πρώτη φορά στους σχολικούς χώρους εντός σχολικών μονάδων, που και αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και δίνουμε και το μήνυμα για την νεολαία μας πώς μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί και να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι οφείλουμε στον αθλητισμό και το κάνουμε πράξη.
0: Μιας και είπε ο κ. Ματζούνης ότι έρχεται και ένα πρόγραμμα για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων, γυμναστηρίων κυρίως και όχι μόνο. Αναβάθμιση, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα περισσότερα γυμναστήρια, τα σχολικά γυμναστήρια δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχουν να γίνουν παρεμβάσεις αρκετά χρόνια. Ας πούμε στην Τρίπολη το βλέπει κάποιος αυτό, και στο γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και αλλού. Πρέπει όμως και οι Δήμοι εκεί να ετοιμαστούν, να ετοιμάσουν πάντα τις σχετικές μελέτες για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, και ακούμε τον κύριο Πτωχό όπως το ανήγγειλε.
1: Η πρόσκληση η οποία θα βγάλουμε μπορεί και να βγει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια σαν θεσμός δεν έχει αρμοδιότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η αρμοδιότητα είναι των Δήμων. Εμείς ερχόμαστε να υποστηρίξουμε έργα και πρωτοβουλίες τα οποία έχουν ιεραρχηθεί από τους Δήμους και να τα εντάξουμε στα δικά μας προγράμματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν έχει περιφερειακό αθλητικό κέντρο, και είναι και αυτό κάτι το οποίο το διεκδικούμε και προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάτι αντίστοιχο. Συνεπώς, η δεύτερη και τρίτη φάση περιλαμβάνει ουσιαστικά αναβάθμιση υποδομών ή νέες υποδομές και στους 26 Δήμους, και θα χρηματοδοτηθεί από το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειάς μας. Όπως ανέφερε και ο κ. Ματζούνης προηγουμένως, ένα επίσης πρόγραμμα αφορά αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός σχολικών μονάδων, πάλι σε συνεργασία και με τους 26 Δήμους της περιφέρειάς μας. Κυρίως το πρόγραμμα το δικό μας θα είναι αναβάθμιση εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Όχι σε όλες, είναι πολύ συγκεκριμένο το εύρος των πόρων που θα διαθέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Η περιφέρεια, όπως είπε ο κύριος Στοχός, διεκδικεί ένα περιφερειακό αθλητικό κέντρο. Να σας το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι ένα νέο μεγάλο παλέντε σπορ κλειστό στην Καλαμάτα που το διεκδικεί ο Δήμος. Έχει κάνει μια προεργασία και ψάχνει πλέον χρήματα, την ίδια ώρα που στην Καλαμάτα θα έχουμε και κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου για διάφορα σχολεία της περιοχής. Νέο κλειστό γυμναστήριο για κάποια σχολεία μέσα από τις κτηριακές υποδομές. Η Καλαμάτα θα κατασκευάσει λοιπόν και νέο κλειστό γυμναστήριο για τα σχολεία. Και βέβαια έχουμε και κάποια άλλα, γιατί κοντεύει και το μικρό προπονητήριο εντός του σταδίου της Καλαμάτας να γίνει, την ίδια ώρα που η Τρίπολη ακόμα είναι σε συζητήσεις φιλολογικού ενδιαφέροντος για διάφορα ζητήματα, ξέχωρα και πέρα από το προπονητήριο ή και το μπαλόνι που σύντομα θα ανακοινώσει μια χρηματοδότηση και ένταξη ο κύριος Τζούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης. Είναι αυτός ο θόλος για να μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες προπονήσεις και αθλήματα εντός των χώρων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της Τρίπολης. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος Δήμος για να μπορεί να διεκδικεί μεγάλα αθλητικά έργα να έχει δουλέψει χρόνια πριν, να έχει ετοιμάσει προμελέτες, φακέλους, να οριμάζει μια διαδικασία ώστε αυτός ο φάκελος μελλοντικά να κατατίθεται και να απαιτεί ένταξη και χρηματοδότηση Δημοτική Αρχή ή εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Με λόγια, συζητήσεις και θέλουμε αυτό και γιατί ο άλλος και όχι εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, 9:30 ώρα. Θα συνεχίσουμε με τραγουδάκι και αμέσως μετά στο επόμενο θέμα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.

0: Εδώ, δεύτερο μέρος, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε πάντα την Ερτρίπολης και την ανοιχτή γραμμή. Κυρίες και κύριοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη χρηματοδότηση μέσα από ένα πρόγραμμα που προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει προχωρήσει σε μια διαδικασία αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την παρακολούθηση των οδικών και των σιδηροδρομικών γέφυρων. Και για το λόγο αυτό το έργο ονομάζεται «Έξυπνες γέφυρες». Στην Τρίπολη παρουσιάζεται το έργο αυτό σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 11.30 το πρωί της Τετάρτης 8 του μήνα. Παρουσιάζεται το έργο «Έξυπνες γέφυρες». Και βέβαια να τονίσουμε ότι οι έξυπνες γέφυρες, λέει η ανακοίνωση, αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής όπως αισθητήρες κλπ. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν φτάνει μόνο η παρακολούθηση, χρειάζονται και οι παρεμβάσεις, όπου οι γέφυρες και τα γεφύρια έχουν ζητήματα στατικότητας και όχι μόνο, πρέπει να γίνουν έργα. Καλό είναι το πρόγραμμα αυτό, αλλά η παρακολούθηση δεν αρκεί. Χρειάζεται να προχωρήσει και ένα μεγάλο έργο, να υπάρξουν βοήθειες σε διάφορα παλιά αλλά παραδοσιακά μοναδικής αρχιτεκτονικής γεφύρια, γέφυρες, και είναι γεμάτη η Αρκαδία και όλη η Πελοπόννησος και όλη η χώρα, και χρειάζεται και αυτό το πρόγραμμα να προχωρήσει, μην προκύψει κάποια στιγμή κάποιο σοβαρό ζήτημα και απλά εμείς περιγράφουμε το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται. Το ΚΚΕ Αρκαδίας γνωστοποιεί με πρόσκληση ότι πιο συγκεκριμένα η κομματική οργάνωση Μεγαλόπολης έχει γένεια σε νέα γραφεία την Τετάρτη 7 το απόγευμα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Στη Μεγαλόπολη θα είναι εκεί στα εγγένεια και η Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΚΚΕ. Όλα αυτά την Τετάρτη στα εγγένεια του γραφείου του κόμματος στη Μεγαλόπολη. Έρχεται ένα τριήμερο εκδηλώσεων, «Κραυγή για το περιβάλλον, επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού». Θα γίνουν διάφορα ζητήματα εκεί, εκδηλώσεις με θέμα το περιβάλλον. Τετάρτη τα εγγένεια έκθεσης, Τετάρτη 8 του μήνα τα εγγένεια έκθεσης με ομιλία, παρουσίαση βιβλίου, προβολή ταινίας και την Πέμπτη μια συναυλία μέσα στο χώρο εκεί του πάρκου των Φιλόδενδρων Μαρία στην Τρίπολη, στην πλατεία Άρεως. Την Παρασκευή 10 του μήνα ομιλία επίσης εκεί με θέμα που έχει να κάνει με την πράσινη ενέργεια κλπ. Υπάρχει και προβολή ταινίας, ένα γεμάτο πυκνό τριήμερο πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν απαγορεύσεις με τριάρι τεσάρι λόγω καιρού του βαθμού επικινδυνότητας, ώστε να μπορέσει αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων της ομάδας επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, ένα αφιέρωμα στο περιβάλλον, να γίνει χωρίς προβλήματα. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Πτωχός μίλησε και για ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα τρέξει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, την προετοιμασία, την προστασία των περιοχών από καιρικά φαινόμενα, είτε είναι η διάβρωση των ακτών, είτε είναι πλημμυρικά, είτε είναι μέσω φωτιάς, σε δρόμους, σε πρανή, έργα αποστραγγιστικά, έργα προστασίας της ασφάλειας, της οδήγησης και όχι μόνο. Αναφέρθηκε σε αυτό το πρόγραμμα ο κύριος Πτωχός στην τελευταία του συνέντευξη τύπου και τον ακούμε αμέσως τώρα.
1: Είτε σε τρία επίπεδα, αν θέλετε, ή σε τρεις κατηγορίες έργων. Η πρώτη αφορά καθαρισμούς και ενίσχυση ρεμάτων και ποταμών και τεχνικών έργων σε ρέματα και ποτάμια. Αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα. Υπάρχουν έργα τα οποία υλοποιούνται, υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε διαδικασία δημοπράτησης και υπάρχουν έργα τα οποία θα υποβληθούν στην πρόσκληση που έχουμε στο ΕΠΑ της Πελοποννήσου της περιόδου της οποίας διανύουμε. Ταυτόχρονα, μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της περιφέρειάς μας, το Πελοπόννησος 21-27, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτές 3 προσκλήσεις για τη βελτίωση συνολικά της ανθεκτικότητας περιοχής μας. Η πρώτη αφορά έργα και πρωτοβουλίες για στερέωση πρανών, κυρίως για κατολιστήσεις και τα λοιπά, η οποία είναι ανοιχτή με δικαιούχους στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους μας. Η δεύτερη αφορά αντιπλημμυρικά έργα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με δικαιούχους πάλι την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους 26 Δήμους. Και η τρίτη πρόσκληση αφορά έργα και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών πάλι σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Αυτά συνολικά είναι προγράμματα τα οποία ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ σε άθροισμα. Οπότε περιμένουμε τώρα να κατατεθούν νέες προτάσεις, νέα έργα και να αρχίσουμε την υλοποίησή τους. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων προσκλήσεων τις οποίες είχαμε βγάλει και τις οποίες έχουν ενταχθεί πάρα πολλά έργα, όπως είναι το αντιπλημμυρικό του Ζευγολατιού στην Αρκαδία, όπως είναι το αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα, όπως είναι αντίστοιχα αντιπλημμυρικά στην Κορινθία, στην Ποσειδονία και σε άλλα σημεία. Σε αυτά θα προσθεθούν και άλλα αντιπλημμυρικά έργα προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της ανθεκτικότητας της περιοχής μας.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 10 παρατέταρτο η ώρα. Για να πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει βέβαια πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζουμε, γιατί υπήρξε και μία έτσι κραυγή αγωνίας από την διοίκηση του Τεγιατικού Συνδέσμου. Αυτό που λέμε η έκθεση Τεγέας εκπέμπει SOS, το διαβάσαμε και σε τίτλο στην εφημερίδα, τελευταία έκδοση, Αρκαδικοί Ορίζοντες του Μαΐου. Ο κ. Ψυχογιός, ο πρόεδρος της διοίκησης, είχε μιλήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι πρέπει μελλοντικά να γίνει, ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον και δυναμική και να συνεχίσει αυτή η έκθεση που αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Τώρα φέτος θα γίνει η έκθεση κανονικά, αλλά το πρόβλημα και το θέμα παραμένει. Θυμίζω θα είναι η 54η έκθεση Τεγέας, ένα ειδικό αφιέρωμα στα παραδοσιακά προϊόντα φέτος, 14 με 21 Αυγούστου στην Επισκοπή της Τεγέας. Υποστηρίζει βέβαια και ο Δήμος και η Περιφέρεια και άλλοι φορείς, το Επιμελητήριο και ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, αλλά όλα αυτά δεν ξέρω εάν φτάνουν. Πρέπει να δούμε αρκετά θέματα σε πολλά επίπεδα, τα έχει πει ο κ. Ψυχογιός, όλοι συμφωνούν, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται κάτι επί της ουσίας. Πρόεδρε, καλημέρα, γεια σου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εβδομάδα και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κύριε Ψυχογιέ, πώς θα περπατήσει η Πελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας φέτος?
1: Κοιτάξτε, όπως είχα πει και παλαιό και στο πρόσφατο παρελθόν, είναι μια δύσκολη άσκηση χρονικά και λόγω συγκυριών για τις εκθέσεις, τις φυσικές εκθέσεις. Εμείς πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Προσπαθούμε λοιπόν να ασχοληθεί η έκθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα, την πρωτογενή παραγωγή, και να έχουμε και λίγο, να δημιουργήσουμε και κάποια event σχετικά με τα παραδοσιακά προϊόντα. Άρα ετοιμάζουμε κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα της περιοχής, και παράλληλα πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να έχουμε συμμετοχή εκθετών. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον είναι λίγο μεγαλύτερο από πέρυσι, οπότε χτίζουμε πάνω σε αυτή τη βάση για να καταφέρουμε τελικά να δείξουμε κάτι καλό στον κόσμο και να κάνουμε μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση του θεσμού.
0: Νέα αρχή λοιπόν, νέα έτσι κίνηση, επανεκκίνηση όπως λέτε του θεσμού. Αυτά όλα που είχατε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπατε τώρα, είναι μια δύσκολη άσκηση και χρονικά και λόγω συγκυριών για τις εκθέσεις με φυσικό χαρακτήρα. Έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή προγραμματίζεται μια σύσκεψη, μια ανοιχτή συζήτηση των φορέων, ο καθένας να πάρει τη θέση του, την ευθύνη του, να κατατεθούν προτάσεις, όλα αυτά εσείς να τα δουλέψετε μετά, θα προχωρήσει μια τέτοια συνάντηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συναντήσεις έχουν γίνει αρκετές, αλλά τελικά φαίνεται ότι το να κάνουμε, ας πούμε, συσκέψεις επί συσκέψεων...
0: Ναι, δεν οδηγεί και αυτό πουθενά, σωστά.
1: Ναι, δηλαδή το θέμα είναι να μπούμε στην πράξη. Εμείς, όπως είπα, δεν έχουμε κανένα παράπονο από κανένα φορέα, γιατί όλοι βάζουν το λιθαράκι τους. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες προτάσεις και στο Δήμο Τρίπολης, έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις, παρένθεση προτάσεις και προς την περιφέρεια, με σκοπό να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε έτσι λίγο πιο καθαρή εικόνα για το τι θα προσφέρει και θα συνεισφέρει ο κάθε φορέας. ούτως ώστε, όπως σας είπα, να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να πάμε στη λογική των όσο μπορούμε προς την πρωτογενή παραγωγή και στα παραδοσιακά προϊόντα. Μην ξεχνάτε ότι ο τόπος μας έχει παράδοση στην παραγωγή πολλών και συγκεκριμένων προϊόντων, παράδειγμα η πατάτα, ας πούμε. Η Τεχεία, ένας κάμπος που παράγει αρκετές πατάτες, ή τα κουκιά επισκοπής, ή το βύσσινο, ή το μήλο. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπορούμε πάνω εκεί να χτίσουμε και να αρχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω την τοπική παραγωγή. Παράδειγμα είναι και των ημερών, μπορεί να αποτελέσει και το μελιτζάς, εντάξει, που ξέρουμε όλοι στο Λεωνίδιο. Είναι ένα κοντινό παράδειγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε, ας πούμε, να πάμε έτσι μονοθεματικά στην Τεχεία, αλλά πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σκέπτεστε ως θεατικός να το θέσετε και επίσημα, δηλαδή εγγράφως, αυτό το θέμα στην περιφέρεια ή στο Δήμο ή κάπου αλλού, ή να οργανώσετε με δική σας πρωτοβουλία κάποια σύσκεψη, κάποια ενημέρωση, κάποια, κάτι που μπορούμε να δούμε με αφορμή και την έναρξη έτσι των διαδικασιών και για το πανηγύρι αλλά και για την έκθεση, γιατί σιγά σιγά μαζεύεται ο καιρός, περνάει ο καιρός.
1: Εντάξει, όπως...
0: Εσείς είστε και Δημοτικός Σύμβουλος. Θα επανέρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι πρέπει πρώτα να δουλεύεις εσύ και μετά να απαιτείς από τους άλλους. Άρα λοιπόν, αυτό εφαρμόζω και ως πρόεδρος του Αιγιατικού. Αυτό που κάνουμε, αυτή την προσπάθεια κάνουμε, δηλαδή βάζουμε τις δυνάμεις μας κάτω και κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε προσλάβει και έναν επαγγελματία διοργανωτή εκθέσεων, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, τον πιέζουμε αρκετά και προσπαθούμε να κάνουμε τη διοργάνωση ως θεατικός σύνδεσμος. Οι φορείς είναι αρρωγοί, βοηθάνε, και βεβαίως εάν υπάρχει κάποιο θέμα ή εάν, ας πούμε, βλέπουμε ότι κάπου θέλουμε λίγο παραπάνω βοήθεια, βεβαίως και θα κάνουμε και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνω δηλαδή, αλλά και έγγραφη επικοινωνία με οποιονδήποτε φορέα χρειαστεί. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των φορέων και των ανθρώπων και η συνεργασία, τα χαρτιά έπονται.
0: Μάλιστα. Εμπιστοσύνη λοιπόν των φορέων και των ανθρώπων να υπάρχει πρώτα και τα χαρτιά έπονται. Κύριε Ψυχογέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε με αφορμή και την ετοιμασία των εκδηλώσεων της Παναγίας?
1: Να πω μια είδηση.
0: Ναι.
1: Μια σημαντική συνεργασία και με το Δήμο Τρίπολης, ναι, είναι η διοργάνωση της μεγάλης συναυλίας του Τουρνά Τσακνή. Θα φέρουμε τον Τουρνά και τον Τσακνή στις 20 Οκτώβου. Και αυτή η συναυλία θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης. Έχω μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με την κυρία Φράγκου και είμαστε σύμφωνοι. Οπότε αυτό είναι ένα δείγμα το πώς, ας πούμε, επικοινωνούμε.
0: 20 λοιπόν Αυγούστου, ο Τρυπολιτσώτης Τουρνάς και ο κύριος Τσακνής, που έχει περάσει και στη διοίκηση της ΕΡΤ, πρόεδρος, θα είναι στην περιοχή της Τεχείας, στην Επισκοπή, για μια μεγάλη συναυλία, έτσι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τον Τεχειατικό Σύνδεσμο και το θέμα της έκθεσης, που απασχολεί πάντα τον Τεχειατικό Σύνδεσμο, γιατί υπάρχει και αυτή η κραυγή αγωνίας, το SOS, για την τύχη και το μέλλον αυτής της έκθεσης. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, παραπέντε πλησιάζει η ώρα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε την εκπομπή. Then and then.

0: That's all.
1: Στις 7 σήμερα η πρώτη του νέου αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ανοιχτές οι πόρτες για τους φίλους της ομάδας να υποστηρίξουν τη νέα αυτή προσπάθεια, τη νέα αυτή αρχή μετά τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη περιπέτεια μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της περσινής χρονιάς. Σήμερα η πρώτη της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ στις 7 πρόσκληση για τον κόσμο να παρευρεθεί στο γήπεδο. Άδωνης Γεωργιάδης, τα εγγένεια του ανακαινισμένου ΤΕΠ στο νοσοκομείο της Κορίνθου στη 1 το μεσημέρι και Νίκος Δένδιας, μια μεγάλη περιοδία στην Τρίπολη από τις 11 το πρωί σε λίγη ώρα εδώ στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Ο κερκυραίος πολιτικός υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε, και αύριο κοντά μας θα είναι και θα είμαστε και εμείς. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων με την Μπέγκη Μπρούσαλη σε λίγο. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: τον πεντεκουμόκτο. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδιακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιείται σε λίγη ώρα η τελετή εγγενείων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης των μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Τα εγγένεια θα ξεκινήσουν.

νέου υπερσύγχρονου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Το νέο ΤΕΠ, το οποίο παραδόθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας στην Κορινθία, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου Κορίνθου με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών. Φωτιά εκδηλώθηκε αργά εχθές το απόγευμα στο χωριό Πελεή του Δήμου Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8.30 το βράδυ, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με οχήματα και προσωπικό από τις γύρω περιοχές για την άμεση αντιμετώπιση της αιστείας. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν οι άνεμοι οι οποίοι έπνεαν στην περιοχή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αντώνης Κλεδούχος, πρώην δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και φαρμακοποιός για σχεδόν μισό αιώνα στο Ξυλόκαστρο, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 70 ετών μετά από μακρόχρονη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Αντώνης Κλεδούχος εξελέγει για πρώτη φορά δήμαρχος Ξυλοκάστρου στις εκλογές του 2002 και επανεξελέγει το 2006. Το 2010, με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης, έγινε ο πρώτος δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Υπηρέτησε συνολικά τρεις συνεχόμενες θητείες, περίοδο που συνέπεσε με τη διοικητική μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια τους επικεντρώθηκε στη λειτουργική ενοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του νέου Δήμου. Ένας 75χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή του Βραχατίου Κορινθίας. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η λιμενική αρχή του Πόρου ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μιας 77χρονης γυναίκας εστιοφόρου υπηκόου Γαλλίας σε εστιοφόρο σκάφος σημαίας Γαλλίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Πόρου. Η γυναίκα τραυματίστηκε στη μέση μετά από πτώση. Το σκάφος προσέδεσε πρωινές ώρες στο νέο λιμένα Πόρου, από όπου η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μετακυφέρθηκε στο κέντρο υγείας Γαλατά. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στο λιμάνι της αρχαίας Επιδάβουρου, ωστόσο εντός του δεν επέβαινε κάποιος, με αποτέλεσμα να μην αναφερθεί τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανέλκυση του σκάφους. Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρή έκταση, θαλάσσια ρήπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων, που αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής με τη συνδρομή ιδιωτών, ενώ από την αρμόδια λιμενική αρχή διερευνώνται τα αίτια της βύθισης. Σήμερα και αύριο, εορτή της Αγίας Κυριακής, εορτάζει το εξοκλήσι της Αγίας Κυριακής στην περιοχή στρατώνων του Δήμου Τρίπολης. Απόψε στις 8 θα ψαλίες Περινός και αύριο το πρωί Θεία Λειτουργία. Τετάρτη 8 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Προκοπίου, θα ψαλεί και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Μία μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό απόψε στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο Σπάρτης. Πρόκειται για την παράσταση «Κατέβα κυρά Παναγιά και βλόγα το χορό μου», που οργανώνει ο Δήμος Σπάρτης με τη συμμετοχή 6 χορευτικών συλλόγων του Δήμου. Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού διοργανώνουν τρίμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη στο πάρκο των Φιλοδέντρων 8, 9 και 10 Ιουλίου με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Θα πραγματοποιηθούν έκθεσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, ομιλίες και συζητήσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών, παρουσίαση βιβλίου, εργαστήρι παιδικής ζωγραφικής. Οι εκθέσεις θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί. Οι ομιλίες και οι συναυλίες θα ξεκινούν στις 8 και οι προβολές ταινιών στις 9 το βράδυ. Ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Για περισσότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

0: και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

έχεις γύρει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM για να σεριανίσουμε μαζί, να κάνουμε μαζί βόλτες παρέα με τις μουσικές μας επιλογές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Για αυτή την ώρα τον Παναγιώτη Μαριόλο και τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι σήμερα, το ακούσαμε από τον Γιώργο Πέρου και τώρα η Μόρφο Τσαϊρέλη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα τραγουδήσουν για κάποια μεθυσμένα καλοκαίρια.

Αυτά ήταν τα μεθυσμένα καλοκαίρια, έτσι όπως μας τα περιέγραψαν η Μόρφο Τσαϊρέλη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για μια βάρκα στο γυαλό θα ακούσουμε τώρα τον Κωστή Μεραβέγια.

Αυτή ήταν η Βάρκα στο γυαλό, με οδηγό, με καπετάνιο θα μπορούσαμε να πούμε, τον Κωστή Μαραβέγια. Στη θάλασσα θα τραγουδήσει τώρα η Θεοδοσία Τσάτσου.

Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες μας περιέγραψε η Θεοδοσία Τσάτσου στη θάλασσα. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τις Μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Τρίπολης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, συνεχίζοντας τις σημερινές μας καλοκαιρινές μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια, η Μαρία Ντάντουλη, ο Παναγιώτης Μαριολός, η τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Τρίνο του γυαλού ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από την Έλλη Πασπαλά, και θα συνεχίσουμε με τα καλοκαίρια μας και το Γιάννη Κότσιρα.

Πάντα θα θυμόμαστε τα καλοκαίρια μας, κάτι τέτοιο μας είπε ο Γιάννης Κότσιρας, και τι κούλια για τη συνέχεια στο Μόσχο Βολούν περάσματα.

για μια χάντρα θαλασσιά, τραγούδισε η Εύα Μίλη, και τώρα ένα τραγούδι με τη σφραγίδα του αξέχαστου Πάνου Γαβαλά, η Γλάρη.

Ήταν ο αξέχαστος Πάνος Γαβαλάς σε ένα τραγούδι που τον είχε κάνει τότε ευρύτερα γνωστό, η Γλάρη, ενώ για τη συνέχεια η αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού θα μας πάει ένα ταξίδι με καράβι γυάλινο.

Με καραβάκι γυάλινο μας ταξίδεψε η Βίκη Μοσχολιού, όμως το δικό μας ταξίδι κάπου εδώ τελειώνει, φίλες και φίλοι, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ σε 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο και τη Μαρία Ντάντουλη στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτισοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Τάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμουμ 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Επιστρέψαμε από Σαββατοκύριακο. Είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωσή σας με την εκπομπή Μπάλεν και Γυρίζει, που 11 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινάει στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας ζωντανά ταυτόχρονα και στους δύο περιφερειακούς σταθμούς. Με την ΕΡΤ Τρίπολης και εμάς εδώ, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, να έχουμε τον Παναγιώτη Μαριόλο και στη ρύθμιση των ήχων, στο τιμόνι του συστήματος που μας βγάζει στον αέρα. Παναγιώτης Μαριόλος λοιπόν ο τεχνικός μας, και ο Γεώργιος Γαλανός οι μουσικές επιλογές για την ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 στα FM που μας ακούτε.

Μπάλανη και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας, ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί, να τους καλημερίσουμε, να τους ευχηθούμε και πάλι καλή εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι όλο το group, όλο το team της ΕΡΤ Καλαμάτας. Η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2, 104,4 οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Εδώ είχαμε και τις βροχούλες μας και τα σχετικά. Σήμερα, από ό,τι λέει η πρόβλεψη, μια συννεφιά θα υπάρξει. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε βροχόπτωση πάλι, αλλά πάει προς το να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. 6 Ιουλίου εξάλλου έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, πάμε προς τη μέση του καλοκαιριού και πρέπει να οριστικοποιηθεί πλέον μια σταθερή κατάσταση για τον καιρό, μιλάμε. Εντάξει, εδώ στην Τρίπολη υπάρχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά το βράδυ, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο, το μεσημέρι ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Θα δούμε λοιπόν τα νέα για όλους τους τομείς και για το παγκόσμιο κύπελο εννοείται. Εξάλλου είχαμε και ομάδες μεγάλες που έμειναν εκτός από χθες, όπως έχουν μείνει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε Αστέρα Άκτορ σήμερα πρώτη για τη νέα σεζόν, 7 η ώρα, θα τα δούμε αναλυτικά. Το τι θα δούμε θα σας αναφέρουμε, τι περιμένουμε να δούμε, δηλαδή ποια νέα πρόσωπα. Πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση επίσημη ενός ακόμη παίκτη, δεν θα σας πω ποιου, θα σας αφήσω σε αγωνία. Πάντως θα δώσω στίγμα, είναι παίκτης που είχε παίξει και πιο παλιά στον Αστέρα Άκτορ και ξέρω που πάει το μυαλό σας, δεν είναι αυτός που σκέφτεστε έτσι σε πρώτη εικόνα, είναι άλλος. Τώρα πριν λίγο μας ενημέρωσε πάει Αστέρα και θα τα έχετε δει και στα site. Αν δεν έχετε όμως site και είστε μόνο στο ραδιόφωνο, θα περιμένετε να το ακούσετε από εμάς. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα και από πρόσωπα που έχουν αλλάξει εκεί στα των προπονητών, βοηθών και όλα τα υπόλοιπα, team manager και όσοι θα είναι κάτω στο γήπεδο σήμερα, είναι και οι ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν συμφωνήσει και έχουν ανακοινωθεί και ποιοι άλλοι περιμένουμε να βρεθούν ή να ανακοινωθούν. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά για τον Αστέρα Άκτορ που σήμερα 7 η ώρα, και υπάρχει και κάλεσμα, θα το δούμε και αυτό από τους Tigers αλλά και από την ΠΑΕ να βρεθεί ο κόσμος. Ανοιχτή προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Θα δούμε και τα της Μαύρης Θύελλας που φαίνεται να παίρνει τον Πινέιρο. Όπως σας είχαμε πει ότι θα υπογράψει, είναι σε εξετάσεις ιατρικές και εργομετρικές για να συμφωνήσει ο Πινέιρο. Όπως και ο Βασίλιεβιτς, σας το είχαμε πει ότι θα κλείσει τον τερματοφύλακα από τη Σερβία, έχει κλείσει και νομίζω ότι συνεχίζεται και η μεταγραφική έτσι, ενίσχυση της Καλαμάτας που θα είναι στο πήλιο για την συνέχιση της προετοιμασίας της και βέβαια θα έχουμε και τη μετάβαση στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Θα δούμε τι άλλο έχει το ρεπορτάζ για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Δυστυχώς η εμφάνιση της εθνικής μας εχθές στο μπάσκετ ήταν μία ακόμη άσχημη παρένθεση, θα έλεγα, γιατί δεν είναι αυτή η εθνική μας. Ιτηθήκαμε από την Πορτογαλία και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα για τα παράθυρα, όπως λέμε, του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις αυτές όταν λείπουν οι βασικοί παίκτες της εθνικής. Αυτά είναι θέματα βέβαια της Ομοσπονδίας και του προπονητή. Ιτηθήκαμε λοιπόν από την Πορτογαλία με 71-56 στο Σανέλ Αρένα. Ο Σπανούλης τα έβαλε με όλους και με όλα και με την ομάδα και τους παίκτες αλλά και την Ομοσπονδία. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Στο παγκόσμιο κύπελο είχαμε αποκλεισμούς για Βραζιλία και Μεξικό. Η Βραζιλία από την Νορβηγία που είναι εξαιρετική ομάδα, έτσι. Αλλά η Βραζιλία, νομίζω ότι εγώ οι προσδοκίες μου, σας είπα, δεν είμαι αντικειμενικός με τη Βραζιλία, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Δίκαια η Νορβηγία πέρασε και συνεχίζει. Το Μεξικό, παρότι έπαιζε η Αγγλία με 10 παίκτες, ιτήθηκε από την Αγγλία με 3-2. Η Αγγλία έχει μέταλλο. Το βλέπω αυτό, κάτι που δεν είχε στα παλαιότερα έτσι, παγκόσμια κύπελα, και είναι από τις υποψήφιες ομάδες, πιστεύω, να πάει ακόμα πιο μακριά. Σήμερα έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική-Βέλγιο. Η Αμερική-Βέλγιο θα γίνει 3 η ώρα τα ξημερώματα το μάτς, 10 η ώρα είναι το Πορτογαλία-Ισπανία. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δούμε και τις φιλικές νίκες. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Για το φιλικό μιλάω. Το είδες, Γιώργο? Ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
γιατί τόσο άνεση και τόσο έτοιμος ο Παναθηναϊκός τόσο νωρίς, εμένα δεν μου κάνει κάτι αυτό. Και να κερδίζεις τόσο εύκολα 3-1 τον Άγιαξ, εύκολα, εκτός από ένα 20 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή που ο Άγιαξ είχε την υπεροχή, όλο το άλλο παιχνίδι το είδα, ο Παναθηναϊκός ήταν όχι καλύτερος απλά, ήταν τόσο άνετος, λες και δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ένστασή μου, εισαγωγικά ένσταση. Μακάρι να είναι αυτή η εικόνα του Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ 4-0 τη Βέστερλο, ο ΠΑΟΚ που δεν έχει παίκτες, θέλει μεταγραφές, παίζουν νεαροί, όμως έχει Καμαρά που έβαλε 2 γκολ, έχει Κωνσταντέλια που κεντάει και Θημιάνης, αυτή είναι η σκόρη. Θα τα δούμε αναλυτικά και αυτά.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας από τα του Αστέρα Άκτορ, της ομάδας εδώ της πόλης μας, Τρίπολης, Αρκαδίας, Περιφέρειας, της Πελοποννήσου όλης. Και να πούμε ότι πλέον τέλος οι διακοπές, αν και από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, οι παίκτες έχουν επιστρέψει, έχουν μπει από σήμερα, μπαίνουν και στις προπονήσεις για να ετοιμαστούν για την σεζόν που, όπως κάθε χρονιά, όταν ξεκινάει μια σεζόν, έχει αυτή τη δυσκολία της προετοιμασίας για τους ποδοσφαιριστές και όλους όσους ασχολούνται με μια προετοιμασία ομάδα Super League 1, αλλά είναι και το απαραίτητο κομμάτι. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα βέβαια. Όπως παλιά που τρομάζαμε να πάμε στην προπόνηση σαν ποδοσφαιριστές, λέγαμε πω ότι θα τραβήξουμε, θα ξυπνάμε πρωί 6 ώρα για την πρώτη προπόνηση, το μεσημέρι στις 12 η δεύτερη και το απόγευμα το 7 η ώρα η τρίτη, να πιαστείς, να μην μπορείς να περπατήσεις, να λες πω πάλι αύριο τα ίδια στο βουνό και το τρέξιμο. Θα έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτοί, όχι μόνο για τις ομάδες στην Ελλάδα, γενικά για την ποδοσφαιρική φιλοσοφία, κουλτούρα και αυτό το κομμάτι που πλέον το λέμε μεθοδολογία. Μεθοδολογία προετοιμασίας, προπόνησης, συμπεριφορών κτλ. Υπάρχει το κάθε κομμάτι ξεχωριστά, γι' αυτό ενημερώνω. Βλέπετε ότι κάποιες ομάδες δεν σταματάνε και καθόλου τον τρόπο που κάνουν την προετοιμασία. Τι εννοώ, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, το δεν σταματάνε καθόλου. Όπως τελειώσαν τη χρονιά, ξεκουράζονται 2-3 εβδομάδες, επιστρέφουν και συνεχίζουν σαν να είναι αγωνιστική εβδομάδα, κάνουν προπόνηση αυτή που έκαναν και πριν τελειώσει η σεζόν, φρεσκάρονται λίγο και μπαίνουν πάλι σε φιλικά παιχνίδια και ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Να το ξέρετε αυτό, γιατί υπάρχει υποδομή σε αυτούς τους παίκτες. Υπάρχει υποδομή που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια με τις προετοιμασίες και τα παιχνίδια κυρίως, γιατί η καλύτερη προπόνηση, να ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι περιέχει όλα αυτά που κάνει σε μια προπόνηση για να προετοιμαστείς να παίξεις το παιχνίδι. Ωραία, αλλά μην κουράζω και φιλοσοφώ, γιατί δεν είναι και το καλύτερο αυτό στο ραδιόφωνο. Να πούμε λοιπόν σήμερα 7 η ώρα, αναφέρω και πάλι και ενημερώνω. Επίσημα ξεκινάει η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Θα έχουμε νέα πρόσωπα στο ρόστερ, μεταγραφές, θα δούμε ποια θα είναι η εικόνα η σημερινή στο πρώτο ραντεβού. 7 η ώρα ανοιχτή προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Είναι ανοιχτή και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω, ενδιαφέρεται να δει 5 πραγματάκια και θα είναι στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Γίνεται και το κάλεσμα από την ΠΑΕ. Εκεί θα δούμε σήμερα, πέρα από τους παίκτες που θα σας ξαναπούμε και σας αφήσαμε μια κρεμότητα, ότι έχουμε μια ανακοίνωση πριν από λίγο του Αστέρα Άκτορ, ο παίκτης που επιστρέφει και θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της αρκαδικής ομάδας, είναι ο Αντριάν Ριέρα, ο Ισπανός, που από το ξεκίνημα των μεταγραφών, το είχαμε πει και εμείς, το είχε αναφέρει έτσι και χωρίς να είναι επίσημο ο Αστέρας, ότι θα επιστρέψει ο Αντριάν Ριέρα στον Αστέρα. Επέστρεψε λοιπόν, τον ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο η ομάδα της Τρίπολης και σίγουρα με την περσινή σεζόν που έκανε ο Αντριάν Ριέρα στον Πανσεραϊκό, είναι ένα εργαλείο, ένας παίχτης στη θέση που αγωνίζεται ελεύθερος μπροστά από τους αμυντικούς χαφ, που μπορεί να φέρει και να δώσει ποιότητα σε μια ομάδα, και πόσο μάλλον στον Αστέρα που και τον παίκτη ξέρει, γιατί τον έχει φέρει ο Αστέρας στην Ελλάδα, τον Αντριάν Ριέρα τον έφερε στην Ελλάδα, τον έκανε αυτό που είναι και μετά πήγε στον Όφη, στον Πανσεραϊκό και τώρα επιστρέφει πάλι στην ομάδα της Τρίπολης. Και Αντριάν Ριέρα λοιπόν θα δώσει το παρόν στο γήπεδο για να επιστρέψει και να παίξει για τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε σίγουρα Γιάννη Μπουζούκη, που έχει ανακοινωθεί επίσημα. Θα δούμε τον Τζόρνταν Σίλβα, τον είδα και έξω, είναι πραγματικά στεγνός, φοβερό κορμί. Δηλαδή αν τον δείτε έξω και τον δείτε και στο γήπεδο, καμία σχέση. Στο γήπεδο φαίνεται κεντρικός αμυντικός σκληροτράχυλος, έξω ένας λεπτός γυμνασμένος αθλητής, που πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης και το είπα όταν έγινε η μεταγραφή του και τον θυμάμαι και από τον Όφη. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα και πώς θα επιστρέψει, αλλά και σωματικά και εμφανισιακά τον είδα τέλειο.
τον είδα γιατί μίλησα κιόλας μαζί του, και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή προσθήκη στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Τον Άλεξ Μέντεθ που θα αυτός αποκτήθηκε ο Ισπανός από ομάδα της Σλοβακίας, δεν τον ξέρω, είναι 24 ετών και αποκτήθηκε για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος και αυτόν θα τον δούμε σήμερα. Ο Χρυσόπουλος που ήταν στην ΑΕΚ, είχε παίξει σε ομάδες δανεικός, πλέον σαν μεταγραφή είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ. Ο Χρήσαθος Γκέζος από την Ελλάς Σύρου, ένα αριστερό μπακ νεαρός, λογικά για τη Β' ομάδα, και αυτός θα είναι εκεί, όπως θα είναι και ο Γκιτέρσος, ο Γιάννης Γκιτέρσος, ένας επιθετικός από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ, και βέβαια και η Μπαρτόλο, Παπαδόπουλος, δεν ξέρω να δούμε τι θα γίνει αν είναι ο Καλτσάς εκεί, δεν έχω ενημέρωση για τον Καλτσά. Για τον Μακέντα λένε ότι έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι θα παραμείνει, θα δούμε. Ό,τι δούμε σήμερα θα σας το μεταφέρουμε αύριο. Και να θυμίσουμε ότι έχουν φύγει και η ΟΚΟ με Αλάκμπε, έφυγαν οι δύο ποδοσφαιριστές που ο Μένο Οκό ήταν στην Β' και Α' ομάδα, ο Αλάκμπε ήταν παίκτης που γαλουχήθηκε, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά εδώ στον Αστέρα Άκτορ, πλέον είναι παρελθόν. Να πούμε λοιπόν για τον Ριέρα και την ανακοίνωση συνεργασίας ότι επιστρέφει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, και μετά από 3 χρόνια που έφυγε επιστρέφει, και δεν ξέρω για να δω για πόσο είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ισπανός, να δω, δεν εγγράφει, τέλος πάντων αυτό δεν το βλέπω εδώ. Έπαιζε πέρυσι πάντως στον Πανσελαϊκό, ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ισπανό Αντριάν Ριέρα που είναι από την πόλη της Μούρθια που γεννήθηκε. Μεσοπιθετικός, μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στην ομάδα του Αστέρα. Το 2019 έως το 2023 έπαιζε στον Αστέρα, έπαιξε 114 επίσημους αγώνες, 12 γκολ και 14 ασίστ. Επιστρέφει και τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ, και του εύχεται επιτυχίες στην ομάδα. Ο Ριέρα δηλώνει ότι χαίρεται που επιστρέφει στην ομάδα που τον έφερε στην Ελλάδα και του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα του Αστέρα, λέει ο Αντριάν Ριέρα, έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Δεν το ξεχνάω και προσπαθώ. Θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη. Θα συναντήσω πολλούς φίλους στην ομάδα και την πόλη, γι' αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο. Vamos Αστέρας, λέει ο Αντριάν Ριέρα.

Ανακοίνωση έχουμε και από τους Tigers, τους φανατικούς φίλους του Αστέρα Actors οργανωμένους, όπου αναφέρουν ότι ο Αστέρας θα κάνει την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν το απόγευμα της Δευτέρας και θα γίνει παρουσία θεατών, καθώς θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Οι Tigers με ανάρτησή τους γράφουν και ζητάνε από τους φανατικούς φίλους και όχι μόνο να βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέγοντας ότι το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Όλοι στην πρώτη προπόνηση αύριο, είναι χθεσινή ανακοίνωση. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα όλοι στο γήπεδο αναφέρουν Tigers για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Όλοι στην πρώτη προπόνηση στις 7 η ώρα αναφέρει η ανάρτηση των Tigers για την έναρξη της προετοιμασίας του Aster Actor. Σίγουρα πέρα από τους παίκτες όμως θα δούμε και τον Σάβα Τσαμπούρη που επιστρέφει, γι' αυτός ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Θα δούμε τον Χερόνιμο Μπαράλες, τον team manager, που θα είναι και ο συνδετικός κρίκος των ποδοσφαιριστών της ποδοσφαιρικής κοινότητας με τη διοίκηση, όπως γίνεται συνήθως. Συνεργάτες του προπονητή, αναλυτές, βοηθούς, προπονητές φυσικής κατάστασης που άλλαξαν, τερματοφυλάκων, βοηθή των βοηθών κτλ. Είναι πολλά τα θέματα εκεί. Θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα τέλος πάντων και στην πλευρά του τεχνικού επιτελείου και όχι μόνο. Άρα η αγωνία και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πράγματα να δούμε και θα είμαστε και εμείς εκεί να σας ενημερώσουμε αύριο το τι είδαμε, τι διαπιστώσεις κάναμε και πώς φαίνεται ότι δημιουργείται ένα κλίμα εκεί, τι κλίμα δημιουργείται και πώς θα έχει κατάσταση. Θα βρεθούμε και εμείς εκεί σε 7 η ώρα στην πρώτη του Aster Actor για την ενημέρωση τη δική σας και του κόσμου γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως πρέπει να γίνεται. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, η ώρα πήγε 11:30 και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και συνεχίζουμε μετά της Μαύρης Θύελλας Καλαμάτας για τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζω και πάλι 7 η ώρα με το φίλο μας τον Βασίλη. Δεν ξέρω, Βασίλη, θα είσαι στην πρώτη? Περιμένουμε να σε δούμε. Μου μας στέλνεις και το μήνυμά σου, καλημέρα. Δούμε αν θα είσαι στο γήπεδο το απόγευμα 7 η ώρα. Η Μαύρη Θύα λοιπόν που έχει γίνει πρώτη της για τη νέα σεζόν και πλέον οδεύει για Πήλιο, θα είναι εκεί τώρα, θα συνεχιστεί εκεί η προετοιμασία στο Πήλιο για την Μαύρη Θύα, την Καλαμάτα, στην δύσκολη σεζόν που περιμένει να βρει μπροστά της για την Super League 1. Είχε και την παρουσίαση της εμφάνισης των εμφανίσεων για την φετινή σεζόν. Η φανέλα λοιπόν που κυριαρχεί, το άσπρο και το μαύρο εννοείται, μια φαρδιά ρίγα λευκή και μια ωραία κλασική εμφάνιση νομίζω, και πίσω στο γιακά και στο θέμα που γράφει την χρονολογία ίδρυσης 1967 η ίδρυση της φανέλας για της ομάδας της Καλαμάτας στις νέες εμφανίσεις για την Μαύρη Θύελλα, που ξαναλέω μετά από 26 χρόνια επιστρέφει Super League 1 στην πρώτη κατηγορία αλφαθηνική. Μια χρυσή επιγραφή με το 1967 είναι το έτος δημιουργίας του συλλόγου και από πάνω την επιγραφή από το σημαίνια χρυσή το 1967 γράφει Black Strom, έτσι είναι η εμφάνιση της Μαύρης Θύελλας. Βέβαια όλα αυτά είναι το οπτικό, ό,τι και να σας πούμε εμείς, αν δεν τη δείτε εσείς μπορείτε να μπείτε να τη δείτε τη φανέλα της Καλαμάτας για την σεζόν που θα αγωνιστεί και θα επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία. Γιατί η Super League 1 δεν έχει παίξει, Αλφα Εθνική έχει παίξει, τώρα πλέον έχει αλλάξει από το 2007 η πρώτη κατηγορία λέγεται Super League 1.

σίγουρα ενδιαφέρουν τα μεταγραφικά. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Πινέιρο, που σας είχα πει εδώ και αρκετό καιρό, ο Αργεντινός, ότι θα είναι ποδοσφαιριστής Καλαμάτας, τα τυπικά απομένουν, δηλαδή εργομετρικές ή ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στην Μαύρη Θύελλα. Είναι ένας Αργεντινός 25χρονος αμυντικός μέσος που έχει παίξει στην Λα Πλάτα και δανεικός είχε πάει και στην Τίγκρε, παίκτης πρώτης κατηγορίας, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Μαύρης Θύελλας. Και αν είναι πρώτης κατηγορίας στην Αργεντινή με παρουσίες και συμμετοχές, σημαίνει ότι μπορεί να σταθεί και να κάνει διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, γιατί στην Αργεντινή αν παίζεις βασικό σε ομάδα πρώτης κατηγορίας και δύσκολο είναι να πας σε ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί η ομάδα σου θέλει αρκετά χρήματα, και αν βρει τον τρόπο όμως και σε πάρει, πάει να πει ότι είσαι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι 25 χρονών, σε εξαιρετικά καλή ηλικία θα έλεγα, και περιμένω να δούμε και αυτή τη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα της Καλαμάτας, που ενισχύεται μεθοδικά, σταδιακά, και θέλει έτσι να βρεθεί στην Super League 1 με την παρουσία που πρέπει, και όχι να είναι φτωχός συγγενής. Να πούμε ότι, όπως σας είχαμε ενημερώσει εδώ και κάποιοι το διέψευδαν αυτό, ότι ο Νίκολα Βασίλεβιτς θα είναι ο τερματοφύλακας, ο Σέρβος, παίκτης της Καλαμάτας, τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε, τον έχει υπογράψει και περιμένουμε να τον ανακοινώσει επίσημα η Καλαμάτα. Όπως η Μιράντα και Μπονέτο, θέλουν η Καλαμάτα να τους κρατήσει και μένουν, συνεχίζουν και πηγαίνουν μαζί στην προετοιμασία, και ο Μορέιρα βέβαια, και φαίνεται ότι δεν ξέρω τι γίνεται με τη θέση του τεχνικού, team manager μάλλον, γιατί αρχικά ήταν ο Μπατίστα, ακούγεται ένα άλλο όνομα, ένας από εκεί από την περιοχή, ένας από την Καλαμάτα, έχουν ακουστεί και ένα όνομα από την Αθήνα ότι μπορεί να είναι στη θέση του Μπατίστα και να μεταφερθεί ο Μπατίστα σαν πρεσβευτής για την Καλαμάτα, στρατηγικός διευθυντής, τίτλοι είναι αυτοί τώρα για τον Ντανιέλ Μπατίστα. Τώρα περιμένουμε να τα δούμε αν θα αλλάξουν εκεί κάποια πράγματα και θα έχουμε νέο όνομα στον team manager της Καλαμάτας. Σήμερα λοιπόν η Καλαμάτα αναχωρεί για τα Χάνια Πηλίου, όπου θα γίνει το στάδιο της προετοιμασίας, και μετά θα μεταβεί Βουλγαρία για να συνεχιστεί η προετοιμασία. Δεν μπορεί εξάλλου να γίνει και η προετοιμασία στη Μεσσηνία, και ζέστη πολύ έχει και δεν είναι τα πράγματα όπως είναι εδώ. Είναι όπως είναι εδώ στην Τρίπολη, που το κλίμα το απόγευμα είναι αρκετά καλό, μπορείς να κάνεις την προπόνησή σου και όλα. Ρίχνει και τη βροχούλα, έχει τη δροσούλα. Αλλά εντάξει, και ο Αστέρας θα μεταβεί στην Ολλανδία για να γίνουν τα φιλικά παιχνίδια και η συνέχεια της προετοιμασίας.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε λίγο στο μπάσκετ να δούμε τα της εθνικής μας, γιατί είχαμε την ήττα χθες από την Πορτογαλία, μια ήττα που δεν μας άρεσε και σε ποιον αρέσει η ήττα, έτσι. Όμως η δεύτερη αναμέτρηση που και σε αυτή απογοήτευσε η εθνική μας δεν είναι τυχαία. 71-56 εδώ στο Σανέλ Αρένα στα Ανολιώσια, στο κλειστό, όπου ιτηθήκαμε από τους Πορτογάλους, δεν χωνεύεται. Είμαστε μια ομάδα που κατακτήσαμε μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όπως είπε και ο Βασίλης Πανούλης, η εικόνα μας είναι άθλια, είναι ντροπή, δεν μας αξίζει αυτό. Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό, αλλά που λέει ο Βασίλης Πανούλης, όμως πρέπει να βρει λύσεις. Συγχαρητήρια εδώ στην Πορτογαλία, είναι χειρότερο πρόσωπο αυτό που δείξαμε σήμερα. Μάλλον μείναμε στο μετάλλιο που κατακτήσαμε το καλοκαίρι. Μια ομάδα δεν είναι ωραίο να τη βλέπει ο κόσμος σε τέτοια κατάσταση. Μετά τις διοργανώσεις και μετάλλια, ομάδες γίνονται καλύτερες. Εμείς όχι, και ο κόσμος θέλει να δει μια καλή ομάδα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, δεν αξίζουν να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Ελπίζω να το αλλάξουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί μετά μπαίνει η δυσκολία μετά, όταν περάσουμε από αυτά τα παράθυρα. Είπε βέβαια ότι μας λείπουν 9 παίκτες από την ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο. Θεωρώ πως το να πετάς ευθύνες ο ένας τον άλλον δεν είναι ωραίο και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαστε σε κακή αγωνιστική κατάσταση. Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να έρθουν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παράθυρο. Είχαμε πολλές απουσίες, αλλά είναι άδικο να το πω. Δεν θα πω ευχαριστώ στα παιδιά που ήρθαν να παίξουν, γιατί είναι τιμή να είσαι στην εθνική. Παρουσιαστήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων. Η εικόνα μας είναι άθλια και είναι ντροπή. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Ήμασταν αλαζόνες, υπερόπτες, και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλοι. Δεν είμαι υπέρ της καταστροφολογίας, δεν είμαι της φιλοσοφίας μου, ούτε το αξίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να δεχτούν την κριτική και να είναι στη καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει στην εθνική ομάδα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει το μπάσκετ που θέλω. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Συνέχισε, είπε και άλλα πολλά, ότι θα καλέσει όλους να βρεθούν στα επόμενα παιχνίδια και θα είναι πλήρης η εθνική μας. Να δει και ποιους θα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια. Δυσκολεύουν τα πράγματα και πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, λέω εγώ, για να παίξουμε με την κανονική ομάδα, τέλος πάντων, και αν χάσουμε και με την κανονική ομάδα, okay, ό,τι αξίζουμε να πάρουμε, γιατί όλες αυτές οι αλχημίες και τα πειράματα πρέπει να σταματήσουν. Μιλάμε για εθνική ομάδα, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει και τον μπάσκετ με τα παράθυρα και το ένα και το άλλο, δηλαδή τι κατάσταση είναι αυτή, μπορώ να την καταλάβω, αλήθεια.

Παραμένουμε για λίγο στο μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται με την Ευρωλίγκα και τις ομάδες όπως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εννοείται, που ψάχνουν κινήσεις, ψάχνουν παίκτες, ψάχνουν έτσι πώς θα βρεθούν και θα δέσουν την ομάδα, όπως ο Μπόγκα, ένας παίκτης που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, και από ό,τι λέγεται ο Μπόγκα και ο Μπάντιο θα είναι σίγουρα παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τον Φαλ. Θυμίζουμε, έχει πάρει τον Φαλ ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε αυτό το δεινόσαυρο, έτσι, Γιώργο, πώς είναι αυτός έτσι από πάνω, που να σουτάρει. Γι' αυτό τον πήραν. Ο Φαλ είναι, κάθεται μπροστά στη ρακέτα, αντι σούταρε. Και ο Μπόγκα και ο Μπάντιο αναμένεται να είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, και από ό,τι βλέπω για τον Μπόγκα θα φτάσει πολύ ψηλά το πακέτο για να αποκτηθεί. Γράφει εδώ γνωστό site που ασχολείται με την Ευρωλίγκα ότι ο Ίζακ Μπόγκα είναι Γερμανός, και βέβαια είναι Αφρικανός με γερμανική υπηκότητα, θα πω εγώ. Θα συνεργαστεί ξανά με τον Μπράντοβιτς, γιατί ήταν στην Παρτιζάν. Ο Μπόγκα λοιπόν, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι και αυτός παίκτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Μουσταφά Φαλ και τον Μπράγκου Μπάντιο. Περιμένουμε λοιπόν δυνατές ανακοινώσεις, και βλέπω το οικονομικό που έχει μεγάλη σημασία, ότι θα φτάσει πολύ ψηλά για τον Μπόγκα. Βλέπω εδώ ότι θα πλησιάζουν οι απολαβές του γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο, 2,1 και κάτι το χρόνο, και υπάρχει μια ρήτρα 700.000 για να αποδεσμευτεί από την Παρτιζάν. Γενικά θα πάει στα 7 εκατομμύρια η μεταγραφή, δεν τα λες και λίγα, δεν τα λες και λίγα. Δίνει από εδώ, δίνει από εκεί, για να δούμε τελικά τι θα φτιαχτεί για τον Παναθηναϊκό, που πόνεσε πολύ η μη συμμετοχή στο Final Four, που ήταν και στο γήπεδό του, στο Telecom Center. Στον Ολυμπιακό σταθερά βήματα, είναι και πρωταθλητές Ευρώπης ο Μοντέρο, είναι ο παίκτης που θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ο Μοντέρο, το θυμόμαστε όλοι, όπως και ο Μπάντιο από τη Βαλένθια, οι δύο εξαιρετικοί γκάρτ, που ο ένας πάει στον Ολυμπιακό Μοντέρο, ο Ζαν Μοντέρο, και ο Μπάντιο πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Δομινικανός γκάρτ, ο Μοντέρο, ευχαρίστησε τη Βαλένθια κτλ. Κτλ. Βέβαια δεν ανέφερε τίποτα για τον Ολυμπιακό, και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, που δεν σημαίνει, είναι σίγουρο αυτό, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στον Ολυμπιακό.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε μετά της Βραζιλίας που αποκλείστηκε. Τι λέει ο Ριβάλντο? Θλιβερή μέρα για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Ο Βίνι έπρεπε να λάβει την ευθύνη για να χτυπήσει αυτό στο πέναλτι, λέει ο Ριβάλντο. Εντάξει, ξέρετε, τώρα όλα τα μεγάλα ονόματα της Βραζιλίας θα έχουν να πούν και κάτι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο καλό πράγμα και ωραίο να αποκλείεται η κάτοχος των 5 παγκόσμιων τίτλων, αλλά το ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο παίρνεις αυτό που αξίζεις. Η Νορβηγία είναι φανταστική ομάδα και από ό,τι διαβάζω εδώ έχουμε ένα παράδοξο ποδοσφαιρικό. Δεν το είχα δει αυτό. Ποιο είναι το παράδοξο το ποδοσφαιρικό? Ότι η Νορβηγία είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει ποτέ από τη Βραζιλία. Ποτέ. Όποτε να έχουν παίξει, είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει ποτέ η Βραζιλία. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Κακός δαίμονας, κυριολεκτικά. Δεν έχει στοιχειώσει τη Βραζιλία και συνεχίστηκε αυτή η κακή παράδοση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και οι παραδόσεις υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν, είναι όμως και σπάνε κάποιες φορές. Φέτος δεν το κατάφερε η Βραζιλία. Θα δούμε. Εκτός λοιπόν η Βραζιλία από τη συνέχεια και εκτός και το Μεξικό, εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό έμεινε εκτός αφού ιτήθηκε από την Αγγλία με 10 παίκτες οι Άγγλοι, έτσι, κέρδισαν το Μεξικό με 3-2 σε ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι και σήμερα στη συνέχεια έχουμε στις 10 η ώρα το βράδυ ιβηρική μάχη Πορτογαλία-Ισπανία, φοβερό μάτς πραγματικά. Και για τους Αμερικανούς που πολλά λέγονται και για την κάρτα που δόθηκε και τελικά την πήραν πίσω και ο Μπαλογκάν θα παίξει κανονικά, έχει ασκήσει έφεση βέβαια το Βέλγιο που αντιμετωπίζει την Αμερική στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Αμερική-Βέλγιο είναι το παιχνίδι. Το Βέλγιο άσκησε έφεση στη FIFA για την ανάκληση της τιμωρίας του Μπαλογκάν μετά από παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ. Ξέρεις Γιώργο αυτά? Δεν τα ξέρεις? Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ο Τραμπ βλέπει το Παγκόσμιο Κύπελλο και κάνει παρεμβάσεις. Δηλαδή τι το πέρασε? Δηλαδή ότι είναι καμιά πόλεμος κάτω στο Ισραήλ, εκεί στον Περσικό? Τι γίνεται εδώ πέρα? Ή όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με την Αμερική και εδώ? Κι όμως την έκανε δεκτή η FIFA την παρέμβασή του και θα παίξει ο Μπαλογκάν. Και έρχεται τώρα το Βέλγιο να ασκήσει έφεση. Ναι, αλλά τι έφεση να ασκήσει, αφού θα γίνει το παιχνίδι? Αν παίξει μετά και να την κερδίσει την έφεση, τι έχει, τι λέει, πώς θα γίνει τόσο γρήγορα η διαδικασία? Μιλάμε για πράγματα απίστευτα. Που να και στο παγκόσμιο κύπελο που δεν μπορεί να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε. Όπα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο λέει, τα έβαλε με δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου και του είπε: «Σε προκαλώ να μου κάνεις μια καλή ερώτηση αφού δεν με συμπαθείς», είπε στο δημοσιογράφο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ήταν ένας Βραζιλιάνος, ο Μαρσέλο Μπέχλερ, και ήταν εκνευρισμένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει. Το πιο δύσκολο πράγμα, λέει ο Ρονάλντο στη συνέντευξη που έδωσε, είναι να μιλάω με κάποιους από εσάς τους δημοσιογράφους, ειδικά με αυτούς που δεν με συμπαθούν. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς, είπε στο συγκεκριμένο. Όσο για τα 41 μου χρόνια, είναι μια καλή εμπειρία το να είμαι εδώ. Απαιτεί θυσίες και προσαρμογή, καθώς δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν, αλλά ένα πράγμα δεν αλλάζει. Ακόμα σκοράρω, είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, όλοι θα ρίξουν και τα βέλιους, θα πούνε και την κακία τους, κάποιοι θα είναι και πιο καυστικοί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Πρέπει να μπορείς να τα αντιμετωπίζεις και αυτά. Και τα αντιμετωπίζει βέβαια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Και νομίζω τα αντιμετωπίζει και σχετικά άνετα. Συνέχεια λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο σήμερα με τα δύο παιχνίδια. Το ένα βέβαια που είναι σε πολύ καλή ώρα, προσιτή 10 το βράδυ, το Πορτογαλία-Ισπανία για πρόκριση στις 8 ομάδες. Η Πορτογαλία, η Ισπανία θα συνεχίσουν. Αμερική, Βέλγιο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα και εδώ μία από τις δύο θα μείνει εκτός. Συνέχεια λοιπόν και στο παγκόσμιο κύπελο που τώρα μετά από την εβδομάδα που θα τελειώσει και αυτή θα ξεκινήσουν
τα παιχνίδια να μην είναι καθημερινά, να είναι με κενά, γιατί θα μπούμε στη διαδικασία των προημιτελικών και ημιτελικά και τελικό για να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο στις 19 Ιουλίου, όπου εκεί θα δούμε ποιες ομάδες θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Τώρα οι προβλέψεις σας και να ξέρετε, Γιώργο, έχεις παίξει κανένα στοίχημα στο ούτε μισό σέντς δεν έχουμε παίξει. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα παίξουμε κάτι, 1-2 ευρώ, αλλά δεν ξέρω, είναι οι ώρες περίεργες, είναι κάπως τα παιχνίδια, δεν με έχει δελεάσει στο να παίξω και 2-3 ευρώ, ξέρω εγώ, τίποτα. Για κάποιους όμως που είναι συστηματικοί, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Παναγιώτη, δεν σε βλέπω, εσύ δεν απαντάς, δεν έχεις ασχοληθεί και εσύ, δεν έχεις δει και τα παιχνίδια εσύ, είσαι λίγο νέα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο να παίξει στοίχημα κάποιος, δεν του είπα εγώ ότι πρέπει να παίξει. Έτσι, 1-2 ευρώ μιλάω εγώ, δεν λέω για πολλά πράγματα. Α, επιστρέφει στα γήπεδα και ο Κλοπ, έτσι, προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Θα παίξουμε αντίπαλοι, ναι, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Εντάξει, η Γερμανία είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί ο Κλοπ είναι καλός προπονητής, δεν είναι Τούχελ. Όχι Τούχελ. Ο Τούχελ είναι στη Γερμανός, είναι και ο Τούχελ, αλλά είναι στην Αγγλία ο Τούχελ. Είναι ο Νάιγκελσμαν, αυτός ο... Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω αυτό, είναι πραγματικά, γιατί με είχε εκνευρίσει και από τότε που ήταν στην Bayern, όχι αυτό. Και τότε που ήταν στην Bayern νόμιζε ότι πήρε το πρωτάθλημα την Bayern και είναι επιτυχία. Αύριο μας βάλω ο Παναγιώτης στην Bayern, το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σου λέω εγώ. Τίποτα. Και πήρε ο Νάιγκελσμαν πρωτάθλημα με την Bayern και νόμιζε ότι έγινε προπονητής. Δεν είναι έτσι. Και έπαιρνε 7 εκατομμύρια το χρόνο στην Γερμανία, στην Εθνική. Ήταν στην Εθνική Γερμανία, όχι σε καμία τυχαία. Εντάξει, ας τα δούνε τώρα η Γερμανία αυτά, γιατί κάτι φορές είναι πρωτοποριακή, αλλά κάτι φορές παίρνουν σε κάτι γκάφες φοβερές τη Γερμανία.

Να δούμε τι απομένει έτσι για τα παιχνίδια που θα γίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είπαμε σήμερα 3 η ώρα, αύριο μάλλον τα ξημερώματα, το Αμερική-Βέλγιο, σήμερα στις 10 η ώρα το Πορτογαλία-Ισπανία. Έχουμε την Πέμπτη το Γαλλία-Μαρόκο, 11 η ώρα Πέμπτη, ενώ έχουμε και το ζευγάρι που έχει βγει για την Κυριακή 12 η ώρα και είναι Νορβηγία-Αγγλία. Είναι ο νικητής του Βραζιλία-Νορβηγία που είναι η Νορβηγία και ο νικητής του Μεξικό με την Αγγλία που είναι η Αγγλία, θα παίξουν μεταξύ τους, φοβερό μάτς και αυτό. Περιμένουμε να δούμε τον νικητή της Ελβετίας που είναι αύριο με την Κολομβία και της Αργεντινής με την Αίγυπτο, άρα η Αργεντινή θα παίξει αν περάσει στην Αίγυπτο ή με Ελβετία ή με Κολομβία. Σίγουρα δεν θα θέλει Κολομβία για να γίνει η μεγάλη μάχη εκεί η Λατινοαμερικάνικη. Και η Γαλλία με το Μαρόκο, όπως είπαμε, μάτς που θα γίνει την Πέμπτη για τα προημιτελικά. Αυτά και για σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θυμίζω, Πορτογαλία, Ισπανία στις 10, 3 ώρα τα ξημερώματα, είπα Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Στένης Αριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενοι στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρισκόνται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος. Σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λιτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως να πούμε πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών.

0: ατμόσφαιρα και κάθεσαι στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
1: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής

0: στροφές και στον αριθμό στη Νέα Σαπούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Πρεφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Βίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, παραμένει στο Ιπποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη της τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πώς, πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω της σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της Οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηκτικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο, οι έρευνες. Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τους πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από την από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη παρασκευή

0: Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και στέλνησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
2: Ναι, καλό μεσημέρι τώρα. Ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Στην περιοχή.
1: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλώς σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους. Γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο, έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημέρωσε τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δεντρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλεγε τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνόσακους και κλωνοσκεπάσματα ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν, εννοείται, μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεντρίλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολη και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, στην Νότια Κοινουρία, συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων, κάναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση, αλλά και με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδιριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στην Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου. Και πριν από λίγη ώρα, οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμι Αδάμ από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς, ναι, μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέο ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμι. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παρετήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος, Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μυναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μυναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο άνθρωπος μυναγός 32 ετών υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαινόταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερακλείων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Μια αυτοψία, να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί άμεση απομοιβή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγο να μετατραπεί σε τραγωδία το μεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο, 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πιει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Μάλιστα.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα, από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρης δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, έχει εκαλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα οι πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιεράπετρα, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιεράπετρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
5: Και υπάρχει η Άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε Τάμπο Φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει, δηλαδή να μην υπάρχει επικίνδυνο αλλοζοπήρωση. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω του τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκυπιακές, πλαστικό αρκετό και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου όπως μας είπε

0: Το Καστρό, παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Οριοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει η αποπληκτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις 2 ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning, πράγμα που είναι δύσκολο.
0: Ναι, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια προκειμένου να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους Δήμους.
0: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Τόνι αποκαϊδιών.
0: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
1: Και αρκετές ημέρες και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά από την εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
0: Τίμο, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει και αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
1: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΘ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
0: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση των εργοστάσεων ανακύκλωσης.

0: μια επιχείρηση με εισφάσματα και άλλη μια μεζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικώς ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ωροκάστρου, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης, και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες το 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται 3 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
1: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
0: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μάλιστα είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία, και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρος του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί υποκαταρρευτική έρευνα.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
2: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
3: Ναι.
2: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
1: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα 2 εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
3: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
4: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοχηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά και τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εστιάσουμε. Για να μην τα εισπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε για όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος το λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δοχείο προηγουμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια θα έχει, δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
3: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
4: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
1: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει, πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
1: Ναι, γιατί
5: τέτοια...
1: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
5: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, mm-hmm. όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως για παράδειγμα η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
1: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε με ενόψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
7: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
8: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
7: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
1: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
9: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
8: Τώρα,
1: και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθετα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
9: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάση.
8: Επειδή φεύγει
9: και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός, δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε, όρος σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσιούστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κτίσει 17 χρόνια πρώτη που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν
1: φαντάζομαι. Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
10: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά είπε ότι είναι αυθαίρετο ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζαμπλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που ήμασταν που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία.
1: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
11: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
10: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιεγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
1: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
11: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
10: Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης την Παρασκευή. Αυτός ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης, παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε, αλλά. Αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης, δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα, όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μια ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρσιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναβεσωτές εκτάσεις μόλις στο 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκεσιανού είναι στον αέρα, από το Ορεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κ. Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟ.
11: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει μια, δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
1: Το Πασόκ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του Πασόκ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς Πασόκ.
12: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το Πασόκ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το Πασόκ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και το που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του Πασόκ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του Πασόκ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το Πασόκ.
1: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα, και όλα αυτά φυσικά, Λίνα, με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
12: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το Πασόκ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
13: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. μέλη να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
1: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
14: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης με όρκην την περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσχεσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της Ελεκτρικής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός διενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
15: Αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
16: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον Ταζάκη και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας.

0: Που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές εναέρεσης κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που θα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάση της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρεπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα. Έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα. Με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκισαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
1: Τι περιμένουμε.
3: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στον ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από την, και από το Βέλγιο, που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση, πείτε το όπως θέλετε, και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσω πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα στο οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταφεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στη συγκυρία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Έλενα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
4: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 drones. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καρδινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. If you could live in your sense.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.